0: τον φοινικό κουρελάκο, τον κουσάκο παιδί μα. Ήσα την ώρα που έκανε γίνει, μιγάω ανήρθουν να ρωμάθα να κάνουν κανένα που γίνει ματάκα, να νοντοματετίνει. Με ράω ανήρθουν αλλιού κίνα ένα τόσο όταν η WXV σε Women's 15 Challenge Series ο ευρυτικό Μαϊόγκο.
1: Ο κλανί, αν το τελτήγα να σας αγαρτώ, σας αγαρτήκε να γονέα φάριο, μην πλέτε τι γάνε και να ένα development compensation, ήρα να νοντα δωρούπο, ήρα κοντάρα και που είπα άλλα, ήρα νι είπα μαδάλα μάντα να τικινώ,
0: α. Ιω, να βάλε, μόνο την στάρα, ούρε με τόκα είναι σύγχρο Ρουασαούτη, εντό να τούτουγορ του βάρε τα τόκα να μίδι Ολύμπικ, εντό να κοντά μέγεζιν νιγακαβί, μα η βράνση, μέγεζιν κλαί λεύει βουρβούρα, Βάρη τώρα το κίνα να το να το νιβολμόλα να γόμενο σαργάγκο λακωτικό να να βγει τα λανόα ο Βίτη Φιτζι Ραγκμπι Ιουνιέν φράνισε και ένα ουολ ραγκμπι με μπαλέτα να και ένα σαγάτι γανιό Βίτη τα νόντρα σωμόμαι να βγει κλάβο έρα σα κοτήρα σωνα γόνε ένα λόμενη βούλα σαότη βούλα γόσαότη Καρσάλη, τι γουμπί το γουμπί πράγματι. Καμάνι, κύριο Ουσαγακίν, τον Βιταλό και CEO, Κόλλη Σεβάμπου, Πατανγκαρή Κόλλη, Βοβιβιλάκα, Νιγάου, κύριο Βίσεμα, τη Γάου, ένα Νόα. Σαν καημό, μα τα τάτι μου, που ένα να σα άγα ένα κρατικό. Ένα και ένα σάμα, η Βιβί Σαούνα, Fiji Rugby Union, λέγουμε ένα board vote, Παταμπασιβό, σάμα, τι γουμπί, με Βίβι Σάουνα και ένα Σανγκάι σώνα ταμπάνα, ένα Λόμπαντ Βιγκράβι. Έρθω Σανγκαιρίδενα και ένα Μπίμπι με Σασανγκάι να νόντρεν τα ουσόμι μάι, να νόντρεν τα ουγγίτο, ένα Μπίμπι μάι νόντα, ένα βι κονταράκι με ραγόλ κινιβάλαγι, βίρ να καλάβω ένα κοντήρα. Εγώ με κασαρτήγα να λάω γάνι γόλ ραγμπι. Ασέγαγανι το δακαβατηλίου να φύγει ραγμπι είναι, η Σανγκαϊτούα να κάνει ματαμπόση, αυτό σαν μπιούτα, Σανγκαϊτούα τα λγάνε τώρα ματαμπόση, εγκαραβήρα να τα ουγγίτω σε ένα Fiji Rugby Players Association, Σανγκαϊτσίκο να Fiji Rugby Players Release Commission, ρογκό να λίγανε βέγγραβη η Fiji Rugby Union. Αυτό σαν καϊ σανγάτη κόγκο να νόντρα σόμι μάι, που ήρα να τα ουγγίτω, έρσα γόλε, να κόντρα και βοβού η βράνησε. Yo, apabila kita toko mata kulit semua bungo saya kawal ngamen pada tiba rente. Tahu dua kosar kan? Wira nala aku main Islandi, wira nala aku Australia, wira nala aku tali lebih sih berpura. Tapi nanti kamu sangat takkan na fijir aku ini. Mesara semua main lebih kalau na ilau itu tu di mesum dimain. En non rambakar rautaki, na non tawane main liti. Apabila toko ya. Saat juga nak kena wal-wale, nak kena laurai vida, nak lawo, kalau kita nak kena baki, nak nonra baru tegi boli, kena riba tangan, kita nak kena laku di rumah, nonra kita boli meviti, kaya sana gai, tukun biru nabi kalabu, merna sumu mai. Nah, on sarang, boleh tin kalimat tiga nama, kita gitu mai praksi, sana itu mana, nak nonra sumu mai, saya tunggu biru nabi world rugby, nak kena laurai ngana tempat nabi lawa, ya, apa muri tu ngana lawa ngani world rugby. Ο μανιταρότη που είναι λαμβό και έβγαλε σαν να σέβει μα ένα όλο επειδή. Σαν και βάρτε τα κόμματα κόλλησε ο άμπονι άτυπο, βάτυπο να κάνει ο Άσουασιν, το αλλάκο να πάρει ο το αλλάκο βερτούνα, Fiji Rugby Players Association, καϊντούα, ελάκο και να βγει καλάβο, έρα σουσούμα εκείνο ήρα να δαουγγεί τον κο, κατάλληλα εκείνα να βγει κορυβούλη. Αρχούς με εκείνα. Μα μην πιβέρνουν αγώνια. Αρχαίου πάντα τον γάμε να βγει κορβούλη. Με βγάζουν τα ρίδε τίκο. Αρχαίου να βγει καλά βέσο. Βάλε. Εάν να σας άγα έβγα διότι την αγώνια. Τώρα σας άγα πινάκα. Βόμπο το ήρα να βγει στα Ιουρνεϊνιόν Λελίου να βγει σε βουρβούρα. Ισλάντη θα κάβω τίκο. Στερίλια θα κάβω τίκο. Λίρα γόλιο ήρα να νοργόνε με ρελέγγιτε βαλάνι. Βαγαλάω. Με βακάνα λάω ανιμόλ ράγμπι. Τίκο να compensation fee. Training and development compensation fee. Kaya may soma may nabiklabo. Kina union, na union sa nagayawa siya sobo, may adawi rasara nabiklabo, erasus may kina. Pero nanda, tugutugo binaka, tugutugo rorongo binaka. O wabota ni na yaga, baka liusar. Vira na nanda klabo na union niya may biti, nabikasasang tagitigong.
1: Na kandaro tu kisara kina Oceania 7, so kila ni ndo tiko ni tukutuku wa navuku ni soto soto ni Oceania 7.
0: Iyo, vira vike mningana nonda ya Nislandi, kila na matawa tulumbeka tawa, cha matawa roso tia maikali waka kina na Oceania Rugby, ni na maipaka dhuri tiko ya Rotorua. Ani katulu sa vulkanto ni Okotova, kina matai ni Novemba, na sotota di Oceania 7 ni Rolando Lugo sa vulkan. Ya kabili kuwa, ngayi wole katoka na lima, sa turta li doni tukutuku, meverito na Oceania Rugby, klanya to sa wasia wavoki, meru na ando wole tukutuku, di Tambana, ena Pasifika, erto sa may pagantaro-taro talitiko. Ato may warita ato Frank Puleta na Mandelio, ni senga ni erto rawata na ilawa erto na namaki merto rawata, merawa ni pagdador kina sosotong binanga ni arto sa sulia may na World Rugby na nandoto Witabi arto sa Waruta kana New Zealand Rugby kerto na Bay of Plenty Rugby kena tambana ni Sarponua may Rotorua na bekain doon merto Waruta na usinya rugby senga ni rawata na nona Witabi sarto mani may mga suka kina se mai vandaro e kina na sotote na vodoritiko. Klandon sotote go irmanda uvita la tukera na nonda era tiko avu gitungo e na korturaga era sabo na namba gitoko kina ya kandarawa ni sana vandaro e ya tiko na pagani inui ni rawa ni na le inkaravitale e Rotorua e na emba kipu. Warita toko Frank Puleta ni nangai vodori na kena vitalo ataki na vuna zaba. Mena ngarabi kina ina ambaki mengo ya pari tarati kukwa ni mitaka ni rawa njurutono mwagi ya takatali na Rotorua mena ngei maipoge dori tali Rotorua ina ambaki mengo iyo, tora tarule mu taronga tiku tarongo usa taronga virtono usine ragu usia warakine tiku merta usa umulis mai tini karuwa na pula saote mwagi dori kina na usine ya sewa dhawar tu usia ngani rato aparutaka maikina maina tini karuwa na pula saote merta mo may nasigliko, merto sa may kalibaka na madar mo sa oti ni na may pagdori ko tungo oti ngayon na madar to sa may kalibaka talin ni sa siya kanila. Via uwe paritarati ko ni siya ngani tungo ko tiko na sa sanga indo ni may pagdori ka umitaka ni rawa ni rana tarong mga tuto ni rano to pa ilisilisin ni union niya na Pasifika na wika pa ko balat na kakuha ni pagalingay na gito sa sotsota ay doon pa itawikina
1: nakakla ni indo talaga na kani pa parita kani pero ni may tiniti ko nung daro was ningon ng guwain ng bongi pa nakenday
0: na vale o mula na mo kaya rin sa tumad ni sa ngani tuhuli na mga sawoti na bisa matiyan na program na mga na ngon ng tao yo obvia kutikan dali suga na mada orua saote wa duritu kineike na kortura na sosota di handboard. Au klan ya wakaitabi wikenda na dori wibota bulivi so me la daba na nero nito vitalotikanya na mada orua saote. Orto na sosota maitakaya na irana nanda marapa irana women's open erto sangai gitu mkandua ena Oceania. Maro takasarga yung may reyna na tatos. Ayaw matangaw sa kay Sarababahantuan ang gito ko. O bari natoka na matay ng gito ito ang gito may kina. May agawa na ngaw na tulay ng gito kina na kauti-uti ninon ito ang gito. Nasot kay Kukalensya na balta kini tututu. May kalima ni tutu ilang sasot. At ito may nganga kina sa tutolo saranga na nanda tos. O ngay maro takatiko ni ragito to kina ilibida. Na nanda ko niya leo ay rin mag-tin ka walo ka walisok. O klagon doon na baka tin ka lima si tin ka ono. Ngoy warta ko matagal sa malagaba ni sa totolo sa retiko na kaya natoso na watolo nagtagin ng gito ko may biti. Uwari na to ka ng gito ko na kaya nalawa. Tiko kina nalawa ng gito basketball, gito netball, gito soccer. Tulu na gito e makair to muni wata tu and wali-wali ning gito e varitake ning gito wana handball yo biya ba ditakan to may kalima tos minaksar nung itong gito O klavi kem ni mai mai gori mai na kori lava na kuno tisemba e rona nanda mata timer na 20 nanda 18 nanda 20 pera dor wou konita kani rawa ni huni na ngele bito kuni tal nga kina e na ngonga na kore tur kina non so tota e na abulo tisemba.
1: Sebina kasara ba lebu hana na wasili ngona ni na ilala kai mena korturanga na mbongi vina kendai akali butike na babini vina ka la kwa tsalite kai nelo lama mai na mai okalandi na mbongi vina ka ni kwa vanu ni vina ka tsalite kai na buku ni moni madawa sa tubulingwa matanda vina kasara ba lebu
0: iyo vina ba lebu na ba lebu sar na bisa matumai ni timo tomanda naka